Όμοι σε γουμ λαουάνι Γεσου απάνιτα Ραντάμπακόσα Ωραρέμ. We sent for his word Μουμιλάραντα Άγκο Ωμούτι Γεσου. Hey!